0: Στιαγέλη αμέχ, σος, στιαγέλη να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Χωκά να χουίσα ως πιτέρ ρε λίνε μπά. Να ως μάν ριλ μπάλι χαλάν χαλάν και στιαγέλ σα λικί και λέχ. Να ως μάν ουλτρασονίδο ρε ριλ μπάλ μα κουάν λι χανά σα του αμ. Ριλ μπάλ στιαγέλ σκόμπλη σα έχ ότ στια άλλη χανά. Να ως μάν ράιος έκης στιαγέλ να ακουάμ. Χωκά να χουίν να ως μάν λι τσοόκ στιοπαλέ μπλινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκά να χουίσ στιοπαλή χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι στιαγέλ έρνια, απέντισε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σκόλ, χανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λίσποκ λεβάλ 55-50-26-35, λίσποκ λεβάλ τσιρούλι καίψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Derriengue es Bioso. Bioso es Derriengue. Sí, esta es la relación confiable que usted debe de adquirir en agroservicios y distribuidores autorizados. En Bioso Guatemala somos muy estrictos en resguardar la cadena fría de nuestras vacunas. Biovac 11 vías con Histophilus somni. Escuche bien, Biovac 11 vías con Histophilus somni. Biovac 7 vías, Antrax triple bovina y para sus aves Newcastle triple aviar y viruela. No compre productos de dudosa procedencia y sin respaldo de integridad. Ganaso, Génesis LA, Levax ADE, Ivermectina con Faciolicida, Propeiso Plus, Aminotonic, Caltonic, Extracto de Hígado, son productos Bioso.

0: Ο τροκάν ακούστ και αγέλη αμέχ, σος και αγέλη να λες ριμ. Λίνε και στα ουλικουίνκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσαλέμ. Χωκάν ακούστ αοσπιτάρ ρε λίνε βά. Να ουσμάν ριλβάλι χαλάν χαλάν και τια χέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριλβάλ μα κουάνλι χανά σα του αμ. Ριλβάλ και αγέλ σκόμπλι σα έχ ότ τια άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης και αγέλα ακουάμ. Χωκάν ακούιν να ουσμάν λι τσο οκ σοπαλέ λινίνκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκάν ακούιν σοπαλί χανά να κουάν σα του αμ. Να τσομάν λι και χέλ έρνοια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ παλαΐ, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά, λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο ατινάξ αχτσί.
1: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
2: Sí, claro que estoy llorando.

0: Αρκουίτα Κουάχτα Τσόε Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ Σα Ουνιμέδη Κλίνικας Μέδικας Ουτ Σανατόριο Σικομακό Σα Νοβένα Αβενίδα Δόζιον 29 Σόνα 3 Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρ και Σα Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 77-95-66-77.
1: Única frecuencia con sonido elevado a la triple potencia cubriendo todo, todo en las Verapaces. Radio Norte 97.1 FM 102.3 FM 680 AM La Triple Fuerza Grupera Radio Norte, la fuerza grupera. Papá tiene la fuerza para trabajar, para motivar, para salir adelante. ¡Feliz Día del Padre! ¡Felicidades! Radio Norte, la fuerza grupera. La Norte, la fuerza grupera. Estamos celebrando el Día del Padre. ¡Padre!

0: Τσόε. Αρά να ρω να κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Κοσλανκίλς και Ιβανκίλ χουνάκ λάκο τσότς ούτ ίνκανε κανάω πάρτα ταουλίτ καγχελά κακου έτσι κουβενάκ στάτ σα αφερρετερία ρασόν τα ταουτσις χουνίλ χωκάν κουάν λάμινα παντέρα τσίτ γέρο σεμέντος προγρέσο καγχελοπάλ εραμιέντας τρούπερ νοκο κακίν τσιναπάλου τσικατσίν τσι κουβενάκ στάκ σα κατσόλ σκουλβαλέμ επαχ σύρρα δε λας μίνας ούτσις χουνίστε παλπόλο τσίκ φερρετερία ρασόν κουάν τσιρούλι νιμπέ τσισκάτ παν ρουράλ τελεμάν λε κουλβάλ σα κάλτσι τσαμπίλ σα φερρετερία ρασόν σκομόνε σιλάλ σα 5205312.
1: Con Doña Lucía, del 15 de junio al 15 de julio, cada pastel que compres en cualquiera de nuestras tiendas te da un cupón para participar en el sorteo de televisores o balones de fútbol. Y recuerda, entre más pasteles compres, más oportunidades tienes de ganar. Doña Lucía.